0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολοκλήρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zzz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ ακούτε την εκπομπή της Παρασκευής 15 Μαΐου με το Στέλιο Αργυρόπουλο. Τα προγράμματά μας μεταδίδονται κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 8 με 9 το πρωί. Την Τρίτη έχουμε και ένα δύο πρόγραμμα. Την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί. Το κυπριακό πρόγραμμα κάθε τρίτη βράδυ 6 με 7 και ο Ασής Παπαϊωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ στο 3CR 8 με 10. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μου και εύχομαι να έχουμε μια ευχάριστη στροφιά μαζί.

Μετά από μερικές ημέρες απουσία, όπως ξέρετε για λόγους υγείας που είχα, πάλι σήμερα είμαστε μαζί και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα Βασιλείου για την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσφορά που μου έκανε να κάνει τα προγράμματά μου, μάλλον τις ημέρες που έχω πρόγραμμα, στις αυτές που δεν μπορούσα εγώ λόγω που περίπου να καλά στην υγεία μου. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι υποχρεωμένος μαζί σου και δεν ξέρω πώς κάποτε θα μπορέσω αυτό το πράγμα που μου έκανες να σε ευχαριστήσω εκτός αυτού που κάνω μέσω του ραδιοφώνου. Πιστεύω τώρα να είμαι καλύτερα και να συνεχίσω τα προγράμματά μας κανονικά από ότι όπως έκανα και πριν. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά να πούμε και οπωσδήποτε φυσικά πάντα με μουσική που θα εμπουδίσει κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα της ημέρας. Θα αρχίσω το πρόγραμμά μας με λίγη μουσική και θα συνεχίσω μετά σε άλλα θέματα.

Τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα είναι από διάφορους τραγουδιστές και συνθέτες. Ένα ποτπουρί, όπως τα λέγαμε. Πιστεύω σας αρέσουν και πολλά από αυτά φυσικά είναι αρκετά παλιά τραγούδια, αλλά κάτι γνώμη μου είναι αντιπροσωπεύουν την μοντέρνα ελληνική μουσική με τους γνωστούς συνθέτες Μαρκόπουλο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη κλπ. Αλλά πριν προχωρήσω σε άλλα τραγούδια, να πούμε μερικά πράγματα για την επικαιρότητα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ας αρχίσουμε λίγο από την Ελλάδα. Φαίνεται ότι από ό,τι λένε και από ό,τι ακούγεται, ότι το φθινόπωρο στην Ελλάδα, δηλαδή μετά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα έχουμε εκλογές. Ο Μητσοτάκης πάει με το σκοπό αυτό να κερδίσει ένα τρίτο, μια τρίτη φορά τις εκλογές. Από την άλλη μεριά όμως έχουν βγει ένα σωρό άλλα κόμματα που πραγματικά δεν ξέρουμε κατά πόσο τρόπο θα επηρεάσουν το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να σχηματίσει κόμμα. Το γεγονός όμως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως διαβάζεται και στις ελληνικές εφημερίδες και παντού και ακούτε στο ραδιόφωνο, έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό από αυτό που ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται πάρα πολύ ο Αλέξης Τσίπρας με ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν το έχει βαφτίσει και φαίνεται ότι κάνει περιοδεία ανά την Ελλάδα και προσπαθεί πάλι να μαζέψει ψήφους, μάλλον ψηφοφόρους, μάλλον όχι ψήφους, αλλά όχι μόνο αυτό, να μαζέψει και όσο το δυνατόν περισσότερα καλύτερα στελέχη που θα κλιμακώσουν το πρόγραμμα αυτό που θα κατεβεί στις εκλογές. Πολλά ονόματα ακούγονται, με αυτή είναι και η Μία Τσοπανίδου και άλλες πολλές, αλλά η υπόθεση είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς μέχρι πότε θα αποφασίσει ο Αλέξης να βγει. Υπάρχουν δύο πλευρές κατά τη γνώμη μου που με τον Αλέξη, με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ένα είναι ότι έχει πολλοί τον έχουν κατά κάποιο τρόπο βγάλει ψεύτη, προδότη κλπ. Λόγω του μακεδονικού ονόματος και καθώς επίσης για το δημοψήφισμα που έγινε, το οποίο έκανε το ναι, το όχι το έκανε ναι κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά, ένα πράγμα το οποίο όσο και να προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ένα πράγμα που θα πρέπει οπωσδήποτε το κόμμα αυτό του Αλέξη Τσίπρα να τονίσει, είναι ότι δεν έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε καλείται, την Ελλάδα από τα μνημόνια, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας όταν κατόρθωσε να κάνει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση με λιγότερα επιτόκια, καλύτερες προσφορές και φυσικά να βγει η Ελλάδα από εκείνο το χάλι που ήταν πριν από το 1919. Το γεγονός όμως είναι ότι πρέπει πραγματικά να το εκμεταλλευτούν για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτοί ήταν που εχειριστήκανε το θέμα αυτό και όχι άλλο κράτος. Το θέμα το μακεδονικό φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο για πολλούς. Προσωπικά εγώ το θεωρώ μεγάλο. Αυτή είναι η ταπεινική μου γνώμη, ότι εάν δεν το έκανε ο Τσίπρας, εάν δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος άλλος δεν το έκανε, αυτός τουλάχιστον ήταν ειλικρινής και είπε και βγήκε και είπε ότι θα το κάνω, θα το βγάλω έτσι όνομα για να έχουμε ένα κράτος στα σύνορά μας που να μπορούμε να
μιλήσουμε μαζί, να μην είμαστε παντοτινοί εχθροί. Αυτά σχετικά με την Ελλάδα δεν θέλω να πω περισσότερο, γιατί τα ακούγεται καθημερινά στις διάφορες εκπομπές, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι που θα πρέπει να μας να το σκεφτούμε τις επόμενες εκλογές, γιατί και εμείς το ψηφίζουμε, το τι απόψεις θα πάρουμε. Φυσικά θα υπάρχουν τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και όλα τα γνωστά ονόματα, αλλά όλα αυτά τα μικρά κόμματα είναι τρομερά δύσκολο να κάνουν μόνα τους μια κατά κάποιο τρόπο πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσουν να κάνουν μια αυτόνομη κυβέρνηση. Εάν τα μικρά κόμματα αυτά βγουν και δεν βγει η Νέα Δημοκρατία ή ένα μεγαλύτερο κόμμα, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένας συνασπισμός από διάφορα κόμματα, το οποίο θα πρέπει να έχει και αρκετά το οποίο θα είναι αρκετά δυνατό, ούτως ώστε να μπορέσει να τα ταπεξέλθει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Αυτά λοιπόν σχετικά με το θέμα αυτό. Θα πάμε τώρα πάλι σε λίγο μουσική, θα συνεχίσουμε ένα άλλο θέμα.

Πριν πάω σε άλλα πολιτικά θέματα, θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα που είναι πραγματικά αρκετά σημαντικό για όλους μας και ένα που πριν πολλά χρόνια εμένα με επηρέασε πάρα πολύ. Θα σας πω την ιστορία πώς είναι και μετά θα πάμε στο αυτό. Πριν από περίπου 30 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω, όπως ξέρετε πολλοί από εσάς, δούλευα στην Κοινωνική Πρόνοια και έτυχε μια μέρα να είμαι στο γραφείο της Κοινωνικής Πρόνοιας στο Richmond, στο Corser Street, και εκεί που καθόμουν στο γραφείο και έκανα τις δουλειές μου, μπήκε μέσα ένας γνωστός τότε ιερέας της Αγίας Τριάδας, βουρκωμένα μάτια, και μου λέει: «Στέλιο, μπορώ να σου μιλήσω?» Το ήξερα πάρα πολύ καλά, το θεωρούσα φίλο μου, λεγόταν και αυτός Στέλιος, δεν θέλω να πω το άλλο το όνομα γιατί δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και μου είπε το εξής, ότι είχε να έκανε μια κηδεία από ένα 15χρονο παιδί στο Preston Tafe, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, και μου λέει δεν μπορούσε, ήταν γεμάτη η εκκλησία από αυσταλάκια, αλλά ακόμα και τα παιδιά που δεν καταλάβανε πάρα πολύ καλά ελληνικά, και είπα μερικά πράγματα μεταξύ των οποίων το Πάτερ Ημών και μερικές άλλες ευχές κλπ. Στα αγγλικά. Αποτέλεσμα ήταν ο τότε αρχιεπίσκοπος να το τιμωρήσει για 6 μήνες να μην μπορεί να λειτουργήσει στην εκκλησία. Και μου λέει δεν μπορώ αυτό, κάνω αυτό το πράγμα, το έκανα και είμαι περήφανος γιατί τα παιδιά αυτά που είχαν έρθει να τιμήσουν το Ελληνόπουλο αυτό που πέθανε έπρεπε και αυτά να ακούσουν το τι λέμε εμείς. Συμφώνησα μαζί του απόλυτα, γιατί πριν από χρόνια στη Γερμανία που ήταν η εκκλησία όχι τόσο μεγάλη όπως εδώ πέρα, είχαν αρχίσει ήδη να κάνουν λειτουργίες μισές αγγλικές, μισές γερμανικές και μισές ελληνικές. Γιατί το λέω αυτό? Θα έχετε δει επανειλημμένα τώρα εδώ και καιρό να βγαίνει ο αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας Μακάριος και να λέει ότι η λειτουργία θα πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Και απορώ πού ζει αυτός ο άνθρωπος. Ποια ελληνική γλώσσα μακαριότατε? Η γλώσσα αυτή που δεν καταλαβαίνουν ούτε οι Έλληνες που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα? Και αν εμείς που έχουμε, τις έχουμε πει 100.000 φορές και καταλαβαίνουμε περίπου τι λένε, δεν έχουν δικαιώματα Ελληνόπουλοι που έχουν μεγαλώσει εδώ να καταλάβουν και να καταλάβουν οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους σε ένα γάμο, μια κηδεία, μια βάθηση τα λόγια της Εκκλησίας? Έγραψε ένα γράμμα στον αρχιπίσκοπο, αλλά ούτε απάντηση πήρα, ούτε πιστεύω ότι θα πάρω καμία απάντηση, αλλά είδα με μεγάλη ευχαρίστηση ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει διαφωνήσει με αυτή την... δεν πήρα απόφαση ακόμα, αλλά με αυτό που λέει, γιατί οπωσδήποτε σιγά σιγά θα πρέπει να το επιβάλλει. Δεν αρκεί το γεγονός ότι η ελληνική λειτουργία γίνεται σε μια γλώσσα που είναι εντελώς άγνωστη σε πολλούς, όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά πολύ περισσότερο σε αυσταλογεννημένους, αλλά τώρα θέλει, ενώ είχαμε πραγματικά την ευκαιρία τόσα χρόνια, και μπράβο τους όλοι οι παπάδες που ξεκρίσαν και κάνανε μισά αγγλικά, μισά ελληνικά, τους συγχαίρω, τώρα θέλει να γυρίσει πάλι πίσω στο Μεσαίωνα και να κάνει τη λειτουργία στα ελληνικά και μόνο. Δεν ξέρω πού ζει ο αρχιεπίσκοπος, αλλά κατά τη γνώμη μου θα το πω, και ας με κατηγορήσουν όποιοι θέλουν, η γνώμη αυτή δεν είναι μόνο γελία, αλλά εντελώς απαράδεκτη για την Αυστραλία και γενικώς
τη λειτουργία που είναι σε διάφορα μέρη του εξωτερικού, αλλά μιλάμε για την Αυστραλία φυσικά, να γυρίσουμε πάλι πίσω στα 100% ελληνική γλώσσα και να πάνε τα παιδιά να παντρεύονται, να βαφτίσουν τα παιδιά τους και να καταλαβαίνουν τι λένε. Και ούτε αυτοί, ούτε φίλοι τους. Έτσι, φυσικά αυτά τα πράγματα δεν τα είπα ακριβώς έτσι όπως όταν έγραψε το γράμμα, αλλά δεν πιστεύω, όπως είπα, ο Αρχιεπίσκοπος να μου γράψει ένα γράμμα. Σας το λέω αυτό γιατί θα γίνει οπωσδήποτε ψάλλος αυτά τα πράγματα εδώ και μερικές, για αρκετό καιρό, μέχρι ο Μακαριώτος να πάρει την απόφαση αυτή και να αποφασίσει ότι η λειτουργία θα γίνεται στα ελληνικά και μόνο. Πρέπει, εάν πραγματικά αυτό το πράγμα ισχύει, θα πρέπει όλοι μας να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την απόφαση που παίρνει. Εγώ νομίζω ότι τώρα τελευταία, έτσι κι αλλιώς, ο κύριος Μακάριος παίρνει διάφορες αποφάσεις εδώ και εκεί, οι οποίες δεν συμβιβάζονται με αυτά που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, στην εκκλησία μας. Πολλοί από εμάς μπορεί να πιστεύουν, πολλοί όχι, αλλά το γεγονός είναι ότι όλοι κάποτε πάμε στην εκκλησία, όλοι ακούμε τη λειτουργία, όλοι πάμε σε γάμους, προφήσεις κλπ. Και αυτό που ζητάει ο Αρχιεπίσκοπος είναι, κατά γνώμη μου, ένα οπισθοδρομικό γελίο θέμα.

0: Ίσως σας είστε λίγο απότομα παραξενευτήκατε για το θέμα αυτό που έτυξα προηγουμένως, αλλά είναι κάτι που ειλικρινά πιστεύω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να διαμαρτυρηθούμε όσο περισσότερο, όχι εμείς, αλλά και οι ιερείς που πιστεύουν στη δήλωση λειτουργία, ειδικά στα διάφορα, στους διάφορους γάμους, αφήσα και λοιπά, που βρίσκεται κόσμος, μεικτός κόσμος, μεικτή γάμη και λοιπά, να μην γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Ας συνεχίσω το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο και μετά θα πάμε σε άλλα θέματα.
1: Αυξημένα επιτόκια έχουν περιορίσει τη δυνατότητα δανεισμού των υποψηφίων αγοραστών κατοικιών, ενώ οι μεσίτες αναφέρουν ότι η αγορά ακινήτων αρχίζει να σταθεροποιείται. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,35%, το υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2025. Η εταιρεία δεδομένων Cotality καταγράφει μείωση της ζήτησης και επιβράδυση της ανάπτυξης της μεσαίου μεγέθους πρωτεύουσας. Στην Αδελαίδα, το ζευγάρι Τρέβορ και Σόνια Βόλτερ αγόρασαν το πρώτο του σπίτι μετά από αναζήτηση αρκετών μηνών, επανεξετάζοντας τον προϋπολογισμό τους λόγω της τελευταίας αύξησης επιτοκίων. Παράλληλα, ο υποψήφιος αγοραστής Χωσέιν Ραντζάρ αντιμετωπίζει δυσκολίες να εισέλθει στην αγορά, καθώς οι τιμές παραμένουν πάνω από τις δυνατότητές του και οι προσφορές του απορρίπτονται από ισχυρότερους οικονομικά αγοραστές. Οι κτηματομεσίτες στη Βόρειο Ανατολική Αδελαίδα παρατηρούν αυξημένη διστακτικότητα, με πολλούς αγοραστές να επηρεάζονται από την αβεβαιότητα για τα επιτόκια. Παρότι οι τιμές των ακινήτων είχαν αυξηθεί έντονα μετά την πανδημία, η αγορά φαίνεται πλέον να ισορροπεί, με τη ζήτηση να παραμένει αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει

0: και στο Σίδνεϊ, όπου τα ποσοστά δημοπρασιών έχουν μειωθεί σημαντικά. Συνολικά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει τους αγοραστές, κυρίως μέσω υψηλότερων αποπληρωμών, χωρίς όμως να προκαλεί απαραίτητα απότομη πτώση στις δραστηριότητες στην αγορά ακινήτων, η οποία παραμένει πιο ασταθής και απρόβλεπτη από ποτέ. Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρέβοτ δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί απαραίτητο παράγοντα για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βελγική οικονομική αποστολή στην Τουρκία υπό την ηγεσία της Mathilde of Belgium. Ο Πρεβό υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό γεωπολιτικό παίχτη, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και στη μείωση της φτώχειας τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την οικονομική αποστολή που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 14 Μαΐου με τη συμμετοχή περίπου 400 ατόμων από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και θεσμικό χώρο. Σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Εξωτερικών, αναμένεται να υπογραφούν περίπου 40 συμφωνίες σε τομείς όπως οι μεταφορές, τα logistics, η κοινωνική ασφάλιση, η αεροδιαστημική και η άμυνα. Επισήμανε επίσης ότι η Τουρκία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών του Βελγίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τέλος, απέρριψε τις συγκρίσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία ή την Κίνα, τονίζοντας ότι η χώρα είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του σε μια αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πλέον των 2 μηνών, μετέδωσε την Κυριακή το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Το προτινόμενο σχέδιο εστάλει στον διαμεσολαβητή το Πακιστάν, ενώ θα επικεντρωθεί σε αυτό το στάδιο στον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το πρακτορείο. Στο μεταξύ, η Εταιρεία Τερματικών Πετρελαίου του Ιράν απορρίπτει αναφορές για μια διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χάρκ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στη βδομάδα και έδειχναν μια μεγάλη κοιλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον κόλπο. Ο υπεύθυνος της εταιρείας δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν έχουν εντοπίσει αποδείξεις διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς πετρελαίου, υποδομές φόρτωσης ή δεξαμενόπλια που επιχειρούν κοντά στο νησί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Θαλάσσιας Αρρωγής σε επίγοντα περιστατικά, ένα περιφερειακό όργανο για τη θαλάσσια μόνηση, έχει επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής στην περιοχή. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ομάδες από το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους μετά από τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ενώ δεν εντόπισαν ούτε ένα ελάχιστο ίχνος διαρροής. Εγκληματική ενέργεια καταγγέλει κάτοικος της Αγιασού στη Λέσβο όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητό του τα ξημερώματα της Κυριακής, καταστρέφοντάς το ολοσχερός. Ο ίδιος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές. Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στοχοποίησης του, καθώς έχουν προηγηθεί ακόμα 2 επιθέσεις στο όχημά του, κατά τις οποίες άγνωστοι είχαν σπάσει τον μπαμπρίς, με τον ίδιο να έχει καταθέσει στις αρχές στοιχεία για τις απειλές που δέχεται εδώ και καιρό με αφορμή τις καταγγελίες του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε καταθέσει στον εισαγγελέα στοιχεία και βίντεο για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών ενδιαμέσου σπασμένων γιαγιών, ποτού και μουσικής στη Διαπασόν. Ο καταγγέλων αποφάσισε να επιστρέψει πριν από 2 χρόνια στη γενέτειρά του και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, έχοντας διαγράψει μια αξιοσημείωτη επιστημονική πορεία στις διαστημικές τεχνολογίες, ενώ το 2021 αποτέλεσε μέλος της λίστας Forbes 30 κάτω των 30 Ελλάδα 2021. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία για το περιστατικό. 2 διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν στα νότια της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στη μία περίπτωση, ναυαγοσωστικός σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε σε Λέμβο, που βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, με συνολικά 44 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί στο Ηράκλειο. Στο δεύτερο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε σε θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια Ρίγια, νότια της Γάβδου, Λέμβο με 85 άτομα. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, ενώ τα 85 άτομα μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Τέλος των ειδήσεων.
1: Θα ήθελα φυσικά να πω και εγώ στο θέμα αυτό που ανάπτυξε ως επιτοπίστων ο Παναγιώτης Σπύρος σχετικά με το Πύρος, συγγνώμη, για τον πόλεμο, είναι ότι είναι τραγικό το γεγονός ότι μόλις στείλανε τις απόψεις του σχετικά με το θέμα της εκχυλίας και της δείξης του πολέμου το Ιράν, ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι διαφωνεί απόλυτα, ήταν το χειρότερο που έχουν γράψει μέχρι τώρα κλπ. Κλπ. Αποφασίζει, λύνει και δένει μόνος του και πραγματικά ενώ έχει βρεθεί κατά τη γνώμη πολλών παρατηρητών και ειδικά από διάφορες εφημερίδες που διαβάζω της Ευρώπης και ειδικά τις γερμανικές, ότι δεν βρίσκει πώς να βγει από στο αδιέξοδο που έχει μπει με τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον του Ιράν και που ίσως και αυτός δεν ξέρει γιατί το έκανε. Από την άλλη μεριά, φυσικά, ο Νετανιάχου συνεχίζει να κάνει αυτό που θέλει ο Νετανιάχου, συνεχίζει να κάνει εισβολές στο Λίβανο, να μεγαλώνει το μέρος που συνορεί με το Ισραήλ, έτσι ώστε να κάνει μια λουρίδα κάποιο ανεξάρτητη, ας το πούμε. Και από την άλλη μεριά δεν υπολογίζει καθόλου το διάφορες διαπραγματεύσεις και την κοινή γνώμη που γίνονται σχετικά με το θέμα αυτό. Θα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις στον επόμενο καιρό. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο με συνομιλίες με τον Σι Τζιν Πινγκ και τον υποδεχτήκανε με τιμές και κόκκινα χαλιά, παρελάσεις, το ένα τ' άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος που παίζει ο Τραμπ, ποιος είναι ο ρόλος που παίζει το Πεκίνο και τι θα δώσει στο Πεκίνο ο Τραμπ εάν πραγματικά γίνει μια συμφωνία σχετικά με το Ιράν που όπως ξέρουμε η Κίνα το υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό. Αυτά σχετικά με την πολιτική της Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και του Πεκίνου. Θα μάθουμε μερικά πράγματα ακόμα τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες, το πώς θα διεξαχθεί η επίσκεψη αυτή του Προέδρου της Αμερικής στο Πεκίνο.

Μία επέτειος που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι στις 14 Μαΐου 1948 ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Σιωνιστικού Κογκρέσου Δαβίν Μπεν Κουριόν διάβασε την ηθική διακήρυξη του κράτους του Ισραήλ ενώπιον 250 ατόμων στο Μουσείο Τελαβή. Για τους Εβραίους της Διασποράς ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της Επαγγελίας ύστερα από εξορία χιλιάδων ετών. Για τους Άραβες που αποτελούσαν την πλειονότητα των κατοίκων της Παλαιστίνης ήταν η μέρα καταστροφής. Και από τους Άραβες ήταν η μέρα καταστροφής. Η δική τους έξοδος από τα πρωταγωνιστικά τους εδάφη τους έκανε τις συνθήκες που αποτελούν σήμερα αυτό που βλέπουμε στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η οποία δεν αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή από πάρα πολλά κράτη και φυσικά από το Ισραήλ. Αυτό είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική ημερομηνία, το οποίο δεν θα ξεχνάμε, και αυτό ήταν φυσικά και η αφορμή, οι σημερινές συνθήκες που γίνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ και στη Παλαιστίνη, στη Γάζα και όλα αυτά, να μετά από τόσα χρόνια να μην υπάρχει μία λύση. Φυσικά ο Νετανιάχου βρήκε μια πολύ μεγάλη κατά γνώμη μου ευκαιρία τώρα με την προεδρία του Τραμπ να κάνει αυτό που ήθελε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά σχετικά με το θέμα αυτό. Θα ήθελα μονάχα να πω και δύο πράγματα ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι βασικό να γίνετε μέλη του προγράμματός μας. Εάν δεν βρούμε περισσότερα μέλη, θα πάψει να υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα στο σταθμό ή θα λιγοστεύσουν κατά πολύ οι ώρες μας. Η συνδρομή είναι $16 ή $11 για νέους και για συνταξιούχους. Γραφτείτε όλοι σας, βάλτε τους συγγενείς σας, τους φίλους σας, κάντε όσο μπορείτε περισσότερο μία διαφήμιση να πάρουμε τα μέλη που χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε την εκπομπή μας στον αέρα. Ο Πανανακατικός Σύλλογος Κολοκοτρώνης κάνει μία εκδήλωση στην γιορτή της μητέρας την Κυριακή 17 Μαΐου 12:30 στο μεσημέρι στο 570 Victoria Street, North Melbourne. Τα εισιτήρια για μεγάλους είναι 35 για τα μέλη και $45 για μη μέλη. Κυρίες που είναι μέλη λόγω της ημέρας της γιορτής μητέρας και παιδιά είναι δωρεάν. Η εκδήλωση αυτή υποστηρίζεται και από το Latrobe University Greek Studies Program. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Νίκο στο 0419-359-924 ή στο Γιώργο 0418-101-400. Επαναλαμβάνω, 0418-101-400 και επαναλαμβάνω για την Κυριακή 17 του μηνός, 17 Μαΐου, 12:30 το μεσημέρι.

Εδώ φίλοι μου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Από το Στέλιο Γερόπουλο, γεια σας και χαρά σας μέχρι την επόμενη φορά.

χρόνιο αξυπνήσεις μόνο μιας. Πάθανα ποδά ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο αξυπνήσεις.